Άμα το κάνω εκείνα η μόνη ρίγη καυτό γρήγορα, καβάει από μαροσινό, με τρανό αγγινόβι. Πρέπει και η ανωτάγη κίνα την αυτόλου, και να γιώνω όμω πόρτου να βγει καυτό γρήγορα, καβάει να βγει κάτι, μόνο να βγει άκη, ο χανέει και σούπα κολκάτ, έτσι χαπκάτ, η καϊκά τόμι. Ανάγω, τι το πάνω πιέμω, το απλούν κοτώπε, γιατί θα νόφα πόνιον FM με πρένει πόντιο τότ οκ τότ ενθέ πόβετσες όλοι ρε καουτόλου γερκά το γαχώ κοτουία εχετάω και ειγάω εμάει κομινά.